0: τα Αγουάχτα Τσόε Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα 229 Σόνα 3 Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Μπέτσις Κατ Λιπάρκε Σα Μάρκος Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677
1: Λοιπόν, Σεπτέμβρη, να σχούλτι καθέ λίσνιμαλ ρούνα χλαόαχ Γουατεμάλ. Να χλαόαχ καγχέλ, λίνο κομματ εκ ελτσουβέχ, λίνα χσί χιαλάλ, τσαν ρούσιο μπανκίλχου να χλεις νεγόσιο, μαλαχ καμπλάχ, μαλαχ στοχ παλισκάς, ρέναχ κουάνσα τουχτου χιλάλ. Χωκάναχ σακό πεξπρες κομπάν, να καχ καγχελάχ σακομονίλ, ρίσκ εβάλα το τουμίν, ρίνικ αρε ρουακουέ, χιρούλι ποαίν, να ρούναχ ταβανού, λίνα κακ αοσλά, ουλανιόσα πλάσα Μαγδαλίνα κομπάν, σα λοκάλ 123α, σα σκαπ Τα Σαλίλιο Τσότς Άρια Πλάσα Φινανσιέρα Λίχα Μποχλεβάλ 2425-9799 Κοοπ Εξπρές Κομάν Νασχάλα Τιουάμ Νασχάλα Κουανχίκ
2: Asegura tu futuro con educación de calidad. ITER tendrás laboratorios y talleres de calidad, así como experiencia laboral real con las empresas e instituciones de la región. Inscríbete para este ciclo escolar 2021.